αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τ' αδύνατο. Ένα εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

0: όλα κρυμμένα.
1: Το έχουμε!

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ' αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν άρκες. Σε μακροσκελή αναρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ακολουθήσουν νέες επιθέσεις αν αποτύχουν. Είτε θα υπάρξει μια εξαιρετική συμφωνία για όλους, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε χαρακτηριστικά. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παράλληλα, εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να εκλογηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και όταν λύσεις και ξεκινήσεις, μην ψάχνεσαι για μακριά. Μην ψάχνεις Λατινικές Αμερικές και Αφρικές και εξωτικά μέρη και Ειρηνικούς Ωκεανούς. Όταν προς τα βόρεια πήγαινε, προς τη Βρετανία. Αν θες να δεις παπαγάλους, να δεις τέτοια πράγματα, έρχονται σε λίγο. Στο Λονδίνο είχε 35, κάτι βαθμούς. Που δεν τους έχουμε νιώσει εμείς ακόμα, αλλά τους ένιωσε το Λονδίνο παρά τη φήμη του για τη βροχή και την υγρασία. Αλλάζουν τα πράγματα. Και μάλιστα η Βρετανία πια κατακτά μετάλλια στο κρασί. Κάνει πολύ ωραίο εύγευμα στο κρασί. Συνοδεύει Μπεκρί Μεζέ, φοβερό. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή είναι η αιτία αυτής της τροφής που κάνει η Βρετανία. Και γίνεται έτσι πιο τροπική, πιο μεσογειακή. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα πολύ. Εμείς καλά πάμε σχετικά. Θα δείξει πώς θα πάει, γιατί σύμφωνα με τις προγνώσεις θα πάμε με 27, 28, 29 κατά το τριήμερο. Προς το τριήμερο, βροχή δεν είδα. Αλλά οι θερμοκρασίες παραμένουν δροσερές. Ας ζεσταίνονται οι Βρετανοί. Ας κάνε από τη ζέστη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με την καλημέρα μας. Πρωινό Τρίτης του μηνός σήμερα του Μαΐου. 26η ημέρα. Και σε ό,τι αφορά στα περίφημα στενά του ορμού, που είναι γνωστό είναι πολύ στενά, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Είπε όμως το πολύ ωραίο, αυτό είναι στοιχηματικό τελείως. Και ο Ρούμπιο και ο Τραμπ, ή θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε. Μέσα σε όλα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Τα χρόνια μας πολλά δεν θα βρείτε κιόλας, αλλά εμείς το λέμε, είμαστε έτσι. Το δίνουμε. Συνέσιος και Συνεσία εορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά. Πάμε να δώσουμε και το πρώτο δώρο Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Πάμε. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail Μαραβέγιας, αποστολή στο 54301.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεοφίλου Δουμάνη στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Τον είπαμε το συνέσιο και τη συνεσία που εορτάζω σήμερα και τώρα, αντί να τους βρεις. Είναι ο Κάρπος επίσης, επίσκοπος Βερίας. Είναι και ο Ιούδας, αλλά εκ των Εβδομήκων το έχει ο γνωστός, γιατί το γνωστό δεν το γιορτάζουμε, δεν γίνεται. Έχει κάνει κακή πράξη. Και ο Αβέρκιος και η Ελένη, τέκνα του Αλφαίου. Υπάρχει και ο Μήτρος. Μήτρος και το, όχι ως υποκοριστικό του Δημήτρης, όπως λέμε Μήτρος. Υπάρχει Μήτρος και εορτάζεται και μπορείς να βαφτίσεις το παιδί Μήτρο, να μην τυραννιέται, να σου λέει Δημήτριος κτλ. Και επίσης είναι και Αλέξανδρου Δερβίση από τη Θεσσαλονίκη, ο συγκεκριμένος. Και αυτό το ψάξα λίγο. Λέω Δερβίσης τώρα, γιατί είναι το τάγμα το μουσουλμανικό των Δερβίσιδων που κάνει αυτούς τους ωραίους χορούς. Ήταν τέτοιος. Και με τα ρούχα του Δερβίση αλλαξοπίστησε, παρακαλώ, ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό και τον ενθυμείται και τον εορτάζει η Ορθόδοξη. Οι Καθολικοί έχουν ένα μεγάλο Άγιο σήμερα, τον Άγιο Αυγουστίνο της Κανταβρίας, μεγάλη μορφή του χριστιανισμού, του καθολικού χριστιανισμού, Βενεδικτίνος μοναχός, προσιλήτησε και τους Άγγλους. Αυτός ήταν στο χριστιανισμό, την Αγγλικανική Εκκλησία που μετά πήρε τις αποστάσεις της, λόγω ενός γάμου, με τους βασιλείς έπαιξε. Και έχουμε επίσης σήμερα την Εθνική ημέρα Σαΐτας, τέτοιες ημέρες είναι ωραίες για τους Αμερικανούς. Αυτές ευχαριστούνται. Γιατί πετάνε σήμερα αυτές τις χάρτινες Σαΐτες. Πετάγαμε στην τάξη και βρίσκανε πίνακα πάντα. Τις πετάνε κανονικά και έχουν και Εθνική ημέρα. Τους έχουν πάρει το ρεκόρ όμως, η Σανγκάη τους το έχει πάρει. Η Σαΐτα που έφυγε πιο μακριά και έχει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτή τη στιγμή έκανε 98,43 μέτρα. Ταξίδι ολόκληρο. Πιο πολύ από πτήση ήταν δηλαδή η Σαΐτα, πήγε πιο μακριά και 31 δευτερόλεπτα είναι η πτήση Σαΐτας στον αέρα. Μην το ακούτε έτσι μισό λεπτό, για Σαΐτα είναι πάρα πολύ. Αυτά έχουμε και πάμε να δώσουμε και, όχι σε λίγο θα δώσουμε, γενικότσιρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τώρα, Θέατρο Βράχων, Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια με καλεσμένους Μίλτο Πασχαλίδη, Ελένη Τσαλογοπούλου, Φίβο Δελιβοριά. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του στις 9 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλη σας, Κότσιρας δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Κατά τα λοιπά βλέπεις απώλειες, ανθρώπους να φεύγουν σε νέα ηλικία, συνειδητοποιείς την εθνικότητα. Βλέπω κάποιους που λένε το κλείσε για 50 χρόνια, για 60 χρόνια είναι το deal. Ποιος σκέφτεται μετά από 60 χρόνια τι θα συμβεί, πόσο ματαιόδοξος πρέπει να είσαι για να λες θα το νοικιάσουμε. Καλά, εταιρείες το κάνουν, αλλά θέλω να πω. Το νοικιάσαμε για 100 χρόνια. Αυτή η εταιρεία το νοίκιασε για 100 χρόνια. Και λες τόσο μακριά, τόσο πολύ και τόσο λίγο. Επίσης, αυτά οι απώλειες και το ξύλο που πέφτει μας απασχολεί. Βεβαίως, χρειαζόταν ένα βίντεο. Ένα βίντεο χρειαζόταν και για τον ΒΑΡ και για τον εισαγγελέα που παρενέβη. Έπρεπε να δεις τι έγινε, ήξερες περίπου τι έγινε και τι φαινόταν, αλλά δεν είχες το υλικό. Τώρα έχουν το υλικό, το μελετούν οι ειδικοί για το ξύλο στο ΑΚΑ. Και μετέρχεται και ο Ζαμπίδης. Δηλαδή αυτό ήταν λίγο pre-game. Γιατί θα παίξει και ο Ζαμπίδης 27 στον ίδιο χώρο, με την ίδια λογική, με έναν Αμερικανό, το Mayweather κάτι. Σχεδόν sold out και εκεί τα εισιτήρια, μεγάλο θέαμα. Αλλά έχουμε δει τα δικά μας, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, έχουμε καλυφθεί, νομίζω. Γιατί ο ένας είχε πολύ καλό uppercut, το αλουνού μέτραγε το κροσέ, πολύ ωραία. Δηλαδή, αν δεις το βίντεο, καταλαβαίνεις ότι. Ήταν και δύο εκπαιδευμένοι, ρε παιδί μου. Πήγαινε καλά το πράγμα. Αν τους αφήνανε, θα εξελισσόταν πολύ ωραία. Αλλά μπαίνουν οι bodyguard. Εντωμεταξύ, πρώτη φορά bodyguard. Προσπαθούν να χωρίσουν αντί να δείρουν. Και αυτό είναι στα περίεργα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τέλος πάντων, ας το δει τώρα ο εισαγγελέας, ας το δει και το VAR. Εγώ το είδα 4-5 φορές. Το είδα έτσι σε αργή κίνηση να δω τι πραγματικά έγινε. Το έβαλα στο 0-5 στα δευτερόλεπτα να το δω πώς έφυγε η πρώτη και πώς ακολούθησαν οι επόμενες. Και μετά. Σου κάνουν και, πώς λέγεται αυτό που αναγνωρίζεις, τι λένε τα χείλη. Μπήκαν και αυτοί οι ειδικοί που αναγνωρίζουν χείλη για να δουν τι λέγανε. Δεν ήταν τόσο αθώα. Εντάξει, τι θα πεις. Δεν είναι και εγγλέζοι. Η δικιά μας η ελίτ δεν είναι εγγλέζικη. Αυτό που λέει Simon You και Fuck you dear. Έχουμε τα δικά μας. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι λαός και αυτοί.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε ας πάρουμε τα βουνά. Χελμός Mountain Festival Volume 4, παρακαλώ. Τέταρτη χρονιά αυτού του μουσικού θεσμού. Και στέλνουμε δύο τυχερά ζευγάρια πάνω για να δουν τους πάντες. Όλοι θα είναι εκεί. Από αγγελάκια που θα είναι στα πολύ ψηλά, 2-400 τόσο, μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε, εκεί θα είναι σε αυτό το τρίμερο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δύο ζευγάρια όλα πληρωμένα με τις σκηνές τους, διατροφές, τα πάντα, δίεση και νέο ονοματεπώνυμο Χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάρτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας, ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed and Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γιάννης Κότσιρας, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της 3ης 26 του μηνός Μαΐου. Πάει ο Μάιος. Βγαίνει πέρασε μια άνοιξη που δεν τη νιώσαμε ως άνοιξη. Τη νιώσαμε ως διάφορες άλλες εποχές αναδιαστήματα, μέχρι και βαρύ χειμώνα κάποια στιγμή στην Πρωτομαγιά μας. Βγήκε, αλλά άνοιξη δεν μας βγήκε. Και τώρα περιμένουμε το καλοκαίρι, ελπίζοντας ότι δεν θα είναι τόσο θερμό όσο προβλέπεται, δεν δείχνει προς το παρόν τουλάχιστον. Πάμε πίσω στον χρόνο του, μερικά από αυτά που έγιναν είναι η ώρα που τα βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω ότι στο Πορτοράφτη έπεσε το ταβάνι το Νοέμβριο. Στην τάξη, ευτυχώς δεν χτύπησαν τα παιδιά, και τώρα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας καλεί σε απολογία 22 δασκάλους, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί έπεσε το ταβάνι. Και οι δάσκαλοι λένε, δεν ξέρω τι, με ποιο σκεπτικό, αλλά έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Όλοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται σε απολογία γιατί έπεσε το ταβάνι. Και λένε, βέβαια, νομίζω πολύ δίκαια, λένε ότι σε λίγο θα κληθεί σε απολογία του ταβάνι. Γιατί έπεσε. Δεν ήθελε την αξιολόγηση στο ταβάνι, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που λέγαμε. 1969, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Ιόνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Που ξάπλωσαν και είπαν: ελάτε να σας μιλήσουμε για την ειρήνη. Και πήγανε οι δημοσιογράφοι και μίλαγαν για την ειρήνη. Δηλαδή τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι. Σου λέει: δεν θα δούμε κάτι, είστε νιόνυμφοι. Μας φωνάζετε στην κρεβατοκάμαρα, έτσι θα τη βγάλουμε. Έτσι τη βγάλουμε. Φαντάζομαι να στείλει ρεπόρτερ ο Λιάγκας και να του πει: εδώ μιλάμε για την ειρήνη. Όταν κάνει την απευθεία σύνδεση, καταλαβαίνει ότι δεν βγάζει εκπομπή από τα νεύρα του, δεν γίνεται. Αλλά το κάνανε, είχαν πάει στις Μπαχάμες στην αρχή, αλλά και οι νιόνυμφοι, παρότι ελαφρώς ανδεδειμένοι, δεν μπορεί να πει, έκανε πολύ ζέστη, δεν μπορούσαν. Και πάμε πιο βόρεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσε να πάει ο Τζον, διότι παλιά τον είχαν πιάσει με κάτι πάνω του και δεν πέρναγε. Οπότε πήγαν στο Μόντρεαλ και το κάνανε και μιλήσαν βέβαια για το Βιετνάμ στους δημοσιογράφους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κωστής Μαραβέγιας, Κύπρος Μεγάρου, 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Μαραβέγιας δίπλα, αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εν τω μεταξύ, η ηρεμία στο Αιγαίο τώρα με τα καινούργια της Τουρκίας που θέλει να κάνει, να στρώσει νόμους και να φτιάξει καινούργιους χάρτες όπου θα έχει το Μισό Αιγαίο μέσα και τα νησιά θα περικυκλώνονται από τουρκική θάλασσα. Αυτό θα λέει ο νόμος κατά βάση. Αλλά εμείς λέμε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι και αναλόγως να αντιδράσουμε. Δεν έχει καμιά αξία αυτό που θα φτιάξουν. Για τους Τούρκους θα έχει, για τις απαιτήσεις τους θα έχει. Κάποιοι λένε να βγούμε κι εμείς με 12 μίλια να. Κάνουμε τη ρελάνς, αυτό που έχουν ως κάσους μπέλι οι Τούρκοι, ότι αν το κάνετε ξεκινάει πόλεμος, εμείς να το προκαλέσουμε αφού θα μας προκαλέσουν και αυτοί. Αλλά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς σε ένταση είναι. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Είχαμε την πρώτη εμπλοκή μετά από καιρό με τουρκικά F-16. Κάναμε εμείς μια άσκηση και τουρκικά F-16 ενεπλάκησαν οπλισμένα, παρακαλώ, με ελληνικά F-16. Είχαμε τον πρώτο μπιφ μετά από καιρό. Αυτό έγινε στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Λίμνου. Έχουν γίνει άλλες δύο από τις αρχές του 26. Έχει αρχίσει να σπάει λίγο αυτή η λογική των ήρεμων νερών, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι με τους Ιταλούς έκαναν συμφωνία για αγωγό. Δηλαδή, υπέγραψαν για την κατασκευή ενός διασυνδετήριου αγωγού μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας κατάλληλου για τη μεταφορά φυσικού αερίου και υδρογόνου. Οι Ιταλοί είναι αυτοί που έκαναν και την πώληση των... της εταιρείας μιας από τις πιο γνωστές αεροπορικές της Ιταλίας για να φτιάχνουν την πύρα η Bayraktar, την έχετε ακουστά, αυτή με τα drone, για να φτιάχνουν τουρκικά drone και να μπουν πλαγίως δια της Ιταλίας στο πρόγραμμα για τον εξοπλισμό της Ευρώπης. Οπότε Ιταλία και Τουρκία έρχονται όλο και πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Όταν ακούτε

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σήμερα έχει και ο γενέθλια και ο Ιαν Μακέλεν, μεγάλος ηθοποιός και στη μεγάλη του ωριμότητα πλέον, και όμως επιστρέφει σε ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Στίβεν Σόρτεμπεργκ, απολαυστική κομική αλλά και σκοτεινή ταινία, η Κρίστοφερ. Είναι ένας πασίγνωστος ζωγράφος ο Μακέλεν, που αρνείται να ολοκληρώσει τα έργα του. Οι κληρονόμοι όμως πρέπει οπωσδήποτε να τον κληρονομήσουν και έτσι προσλαμβάνουν ένα παραχαράκτη που θέλει να τον εκδικηθεί για να αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Είναι μια ιστορία για την απληστία, την τέχνη, την εξουσία. Είναι η Κρίστοφερ, 28 Μαΐου, από 28 Μαΐου στους κινηματογράφους.

0: Στους δρόμους άνοδος κάθοδος και φυσού στα γνωστά σημεία, σε διάφορα σημεία, μικρά ή μεγάλα, μεταξύ Καβάλας και Αττικής Οδού και Αθηνών Κορίνθου, κυρίως αυτήν την ώρα, και Ισυγρού προς την Αθήνα, η παραλιακή προς Πύρα. Τα πρωινά κλασικά. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πήραμε και κάτι τιμούλες, έδωσαν ειδικοί κάτι τιμούλες για τον καλό τον ύπνο. Και οι πολύ πρωινοί, επειδή δεν το νιώθουμε, ζητάμε τιμούλες για να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε που, σε ποια όρια από κάτω είμαστε, γιατί μέσα στα όρια δεν είμαστε. Υπάρχει το μοτίβο Β. Γιου λένε οι ειδικοί, όχι βεγιού, αυτή η κολυμπήθρα δηλαδή, και διαπιστώθηκε ότι όσοι κοιμούνταν λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες εμφάνιζαν ταχύτερη βιολογική γύρανση. Ή το πολύ, το λίγο δεν βοηθάει καθόλου, πρέπει να είσαι μεταξύ 6,4 και 7,8 ώρων εκεί. Και αν δεις ότι σε παίρνει παραπάνω, βάλε ξυπνητήρι. Αν δεις ότι σε παίρνει λιγότερο, δεν μπορεί να κάνεις και κάτι. Να αναπληρώσεις τον ύπνο, ο μεσημεριανός δεν αναπληρώνει το βραδινό. Πρέπει να το πας σε ρίνα, τρέξεις αλάκι. Λένε οι ειδικοί ότι ο ανεπαρκής ύπνος συνδέθηκε με αυξημένο κίνηση και κίνδυνο για κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, καρδιακιακά νοσήματα. Όλα τα καλά δηλαδή, άμα δεν κοιμάσαι καλά, όλα τα καλά σου φορτώνονται, σύμφωνα με τους ειδικούς. Και δεν υπάρχει και τρόπος, τα πρόβατα πια έχουν σκορπίσει, δεν μπορεί να κάτσει να τα μετρήσεις. Πάνω από εκεί, είδα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το καινούριο σκάνδαλο, έλαβαν παρανόμως 2,7 εκατομμύρια, συλλάβαν 22 άτομα χθες που εμπλέκονταν. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει, μην βλέπετε που δεν τη θέλουμε την Κοβέζη και φωνάζουμε και σηκώνονται οι γαλανόλευκες ψηλά από, από τους διάφορους της αντίστασης. Αυτή σήμερα στην Καθημερινή γράφει ότι όπου βρίσκανε βοσκοτόπια δηλώναν. Αυτοί μπαίνανε, είχαν ανθρώπους βέβαια έτσι, μπαίνανε και λέγανε ποιο είναι αδήλωτο αυτό, το βοσκάω. Ήτανε στην Κρήτη, αλλά βοσκάγανε, ξέρουμε, στην Πίνδο, όπου βρίσκανε τέλος πάντων. Τα πρόβατα αυτά, σου λέει, ήταν τα πιο πολύ ταξιδεμένα. Μπορούσαν να κάτσουν να σου πούν ιστορίες από παντού. Μπορεί να βγαίνανε και εκτός Ελλάδος. Και έτσι όμορφα προχωρούσε το πράγμα. Και για να δούμε και την εμπλοκή άλλων, εδώ μπαίνει η Κοβέση, είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με Γιάννη Χαρούλη πάμε προς τις ειδήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του Τραμπ. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο ληστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νεοπολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Η Μαρίζα Ρίζου ήταν αυτή. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης του μηνός, σήμερα 26 του Μαΐου. Στους δρόμους μια κανονική Τρίτη, φορτωμένη κυκλοφοριακά, δηλαδή χωρίς κάτι το περίεργο, το απρόπτο, το ατυχές. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Καβάλας. Έχουμε κίνηση στην άνοδο από την Καβάλας μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Περίπου. Από Χαϊδάρη στην έξοδο, η παραλιακή προς Πειραιά, η Σιγρού προς Αθήνα και η Αττική Οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση. Αυτά κυκλοφοριακά. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε με άστατο καιρό προς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για όσους τέλος πάντων το εορτάζουν, δεν το εορτάζουν όλοι. Αλλά θα είναι ο καιρός με φαινόμενα, με κάποιες βροχές, με ζέστη όμως. Αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των ειδικών. Δεν θα πιάσουμε Λονδίνο. Δεν πιάνεται εύκολα πια το Λονδίνο. Το Λονδίνο έφτασε τους 33,5, παρακαλώ. Και βγάζει και καλό κρασί τώρα τελευταία, που διακρίνεται διεθνώς και παίρνει και μετάλλια. Θα μας πάρει το μετάλλιο από το Μοσχοφύλλερο και θα το πάρει το Μοσχοφύλλερο Λονδίνου, Μοσχοφύλλερο Westminster, Μοσχοφύλλερο Liverpool. Τέτοια θα βγαίνουν τώρα. Είναι, λέει, καταπληκτικό το κρασί και αυτό οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω κλιματικής αλλαγής. Τι είναι κλιματική αλλαγή? Θα φτιάξουν και ντομάτες τώρα και θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα. Και στο Παρίσι, γιατί βλέπω ένα χάρτη σήμερα στην Καθημερινή με τις θερμοκρασίες. Ας ξεκινήσουμε τα μετεωρολογικά, είναι πιο ανάλαφρα προς το παρόν. Στο Παρίσι είχε 33 κάπου εκεί και είχε και ένα νεκρό δρομέα από τη ζέστη με 33, γιατί έκαναν κάτι αγώνες δρόμου. Η Νάντ που είναι στη βόρεια, είναι από τη μεριά την από εκεί του Ατλαντικού, 35. Το Μπιλμπάο 34. Η Λισαβόνα 28, αλλά περιμένουν στην Ιβηρική θερμοκρασίες τώρα 38 με 40, οπότε εμείς καλά είμαστε.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Από εορτάζοντας σε εορτάζοντας, δεν έχουμε πολλούς και πολλές. Σήμερα ο Συνέσιος και η Συνεσία και χρόνια τους πολλά. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι μόνο με το δίκτυο κινητής nova.gr για περισσότερα όρους λεπτομέρειες.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Στα υπόλοιπα νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτό, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά καλό είναι να έχεις και ένα χαρτί επιστήμονος, ένα χαρτί ελέγχου. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Μόλις το 19% των δημοσίων οργανισμών υπάρχει ένα σύστημα τέλος πάντων ελέγχου συμβάσεων των πάντων. Ούτε ένας στους πέντε δηλαδή, στην ουσία, από τους οργανισμούς δεν έχει σύστημα, έχει σύστημα αξιολόγησης, που σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε λίγο στα τυφλά. Βέβαια, όταν το 73% είναι απευθείας αναθέσεις, είναι ο λίγο επόμενο ο έλεγχος να μην είναι και τόσο εκτεταμένος, γιατί προκύπτουν συνεχώς ανάγκες και μας προκύπτουν απευθείας αναθέσεις, δεν πάμε με, με την κανονική διαδικασία. Οπότε, τι να σου κάνει και το δημόσιο. Και στους δήμους και στους διάφορους οργανισμούς, αυτά ισχύουν 19%, επαναλαμβάνω. Έσκασε και ένα πακέτο που αυτό το πακέτο ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 36 δις ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε εκεί μπορείς να αναζητήσεις και ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω στην επικαιρότητα και ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε. Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Εκτός του Συνεσίου και της Συνεσίας που ερωτάζουν σήμερα και άντε να τους βρείτε, είναι και η μέρα της επιχειρηματικότητας στη Ρωσία όμως. Είναι και στην Αυστραλία εθνική ημέρα συγγνώμης προς τους Αβορίγινες για όσο τους έκαναν οι λευκοί οι έπικοι. Το ίδιο σαν σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρανε τους Ινδιάνους και τους πήγαν αλλού. Όσους μείνανε, κανονικά, αναγκαστική δηλαδή μετανάστευση για να τους πάρουν τη γη. Μια πρώτη αμερικανική Γάζα.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και το νέο μεγάλο δώρο του Δίεση Αύγουστο στη Ρώμη. 1 με 5 Αυγούστου, 5 μέρες και 1000 ευρώ μέτρητα. Όχι μόνο στη Ρώμη, γιατί θα πάτε σε όλη την αναγέννηση. Θα περάσετε μέσα από όλη την αναγέννηση. Ο Δίεση και το Versus Travel προσφέρουν αυτό το ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις Δίεση.gr.

0: αυτό το στίχο σαν ήχο να κρατήσουμε το bang bang. Είμαστε, πάμε πολύ καλά στο οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει και ένας χάρτης από την ελληνική αστυνομία, από την Ελλάδα, για το πώς πάει το έγκλημα στην Ελλάδα. Φαίνεται να πηγαίνει καλά, τουλάχιστον να υπάρχει μια ανάπτυξη. Το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες. Οι 510 εγκληματικές ομάδες είχαν 3.469 μέλη. Και πώς το λένε, δηλαδή ασχολούνται, δραστηριοποιούνται όχι σε ένα τομέα μεμονωμένα. Βλέπεις ότι πιάνουν όλο το φάσμα της οικονομίας, από τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, μέχρι την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Το 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες, είναι δική μας. Το 28,26% είναι αλλοδαποί που κάνουν καριέρα εδώ και υπάρχει και ένα 21,18% που δεν έχει κριτήρια, έτσι, πώς να το πω, όχι με τους ξένους, τους ξένους αλλοδαπούς, είναι όλοι μαζί που κάνουν δουλειά. Αυτός είναι ο χάρτης, δημοσιεύτηκε από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε και θέατρο Βράχων Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια, καλεσμένη του Πασχαλίδης, Τσελιγοπούλου, Δελιβοριάς, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του, είναι την 3η 9 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
0: 101,3.
12: Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλημερίζουμε και πάλι. Παυλίνα Βουλγαράκη από Δία Συν Κόνσερτ. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 26η ημέρα του Μαΐου. Επειδή λέγαμε πριν για την έκθεση της Ελλάδας για το οργανωμένο έγκλημα, να μην αφήσουμε κάποιες πτυχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να κλείσουμε προς το παρόν αυτό το θέμα. Δεν κλείνει, γιατί βλέπετε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις, σημειώνοντας την έκθεση της Ελλάδας, αναπτύσσουν συνεχώς τεχνολογία και εκμεταλλεύονται το ότι οι υπόλοιποι δεν αναπτύσσουν τεχνολογία. Ξέρουν δηλαδή να ενσωματώσουν ό,τι καινούριο έρχεται. Πρέπει να συμμετέχουν και σε σεμινάρια κανονικά, να παίρνουν και επιδότηση για τη συμμετοχή σε σεμινάρια εκμάθησης της νέας τεχνολογίας και εκμεταλλεύονται τα κενά. Και λέει, γράφει η έκθεση και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο το άλλο, όλα είναι συνδεδεμένα. Δηλαδή ότι οι συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις που ανθούν στον Κρις βοηθούνται, ευνοούνται από την παραοικονομία και από την υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη. Γιατί ο κόσμος, αυτά τα γράφει η Ελλάδα τώρα, έτσι, η αστυνομία τα γράφει κανονικά σε έκθεση. Ο κόσμος ψάχνει φθηνότερες λύσεις λόγω της ακρίβειας και πέφτει πιο εύκολα στην παγίδα των επιτίδιων. Ακριβώς λόγω της ακρίβειας και στα καύσιμα και στα τέλη και στα... Σε ό,τι φέρνει τέλος πάντων από φορολόγηση το κράτος, έρχεται ο επιτίδιος και σου λέει εγώ είμαι εδώ να σε εξυπηρετήσω. Και σου παίρνει και ό,τι έχεις, ό,τι έχει μείνει. Οι διεφθαρμένοι κρατικοί υπάλληλοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και υπάρχουν παντού. Η Ελλάδα λέει έχουμε και εμείς. Καλά, δεν μπορεί να το κρύψει και όλες φαίνονται. Αλλά λιμενικό σώμα, όλοι οι ΟΤΑ, όλοι έχουν διεφθαρμένους υπαλλήλους που συνεργάζονται με το οργανωμένο έγκλημα και κάνουν πιο εύκολο το έργο του.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για το πώς ευνοούνται οι εγκληματικές ομάδες και από την ανάγκη του κόσμου να βρει κάτι πιο φθηνό και το εκμεταλλεύονται, κοιτάξτε τώρα στην Ισπανία πάλι ο Σάντσεθ, αυτός ο μισητός. Μισητός σε πολλούς Σάντσεθ, προσπαθούν να τον αποδομήσουν, αλλά κάνει πραγματάκια, μπορείς να πεις. Δίνει 9 δις για τη στήριξη των πολιτών και είπε το εξής. Η ενεργειακή επανάσταση δεν μπορεί να ευνοήσει μόνο αυτούς που μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο και να πάρουν ηλεκτρικό, δηλαδή να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ στις στέγες των σπιτιών τους ή να ανακαινήσουν το σπίτι τους χωρίς κρατική ενίσχυση. Και υιοθετεί και ένα σχεδόν δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για χαμηλόμισθους στις δημόσιες συγκοινωνίες. Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο, είπε για το νέο σχέδιο, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Σάντσεθ και ελαφρύνει λίγο την οικονομική κατάσταση, έχει την συγχρηματοδότηση της Ευρώπης. Δεν είναι αντίθετη η Ευρώπη, αλλά μάλλον υπάρχει κάποιος τρόπος να περάσουν όλα. Έχει ήδη μειώσει το φόρο, έτσι, αυτά είναι επιπλέον. Το φόρο στα καύσιμα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά. Τα αφήσαμε προηγουμένως να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός, πεζογράφος, ο οποίος τον έφαγε ο σύζυγος απατημένης, γιατί το είχε πει κιόλας. Δεν υπάρχουν πλούτη παρά μόνο η ζωή. Τη ζούσε, δεν την μπόρεσε να την ολοκληρώσει, γιατί ήρθε ο σύζυγος της απατημένης, οπότε αυτός ήταν εραστής. Αντιλαμβάνεστε. Είχε πει αυτό το δεν υπάρχουν πλούτη παρά μόνο η ζωή, αλλά τι ωραίο να τα λες όταν είσαι σίγουρα, γιατί αυτός είχε τον τρόπο του. Πήγε να πληρώσει, του στείλουν το λογαριασμό, να δεις αν δεν υπάρχουν πλούτη παρά μόνο η ζωή. Και επίσης, σαν σήμερα το 1907 γεννιέται ο Τζον Γουέιν, αυτός που πήγαινε κάπως συγκαμμένος, ο καμπόης, η επιτομή του αμερικανικού ονείρου, όπως φοβόταν τα άλογα. Μην τον βλέπετε που ανέβαινε και γι' αυτό κατέβαινε μετά έτσι από το άλογο. Δεν του πήγαινε κάτι καλά όταν ήταν απάνω.
1: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν το 20%, δηλαδή πληρώνεις 100, θα αφήσεις 20 ευρώ στον καρσόνι, που είναι γενναιόδωρο μπορείς να πεις, αλλά οι Αμερικανοί έχουν και τον τρόπο τους, το αμερικανικό όνειρο, το περίφημα, άμα το πιάσεις δίνεις. Ο Καναδάς 15 με 20, το Norway 10 με 20, οι Νορβηγοί δίνουν και αυτοί, οι Αργεντινοί 10 με 15, τώρα με το Μιλέι δεν νομίζω, λίγο λιγότερα θα πέφτουν στο τραπέζι, που τα αφήνεις κάτω από το ποτήρι, τάκ, τα πιάνεις. Σαουδική Αραβία, 10 με 15 Σαουδική Αραβία, πετρελαιάδες έχουν τον τρόπο τους να δίνουν 100 ευρώ ο λογαριασμός. Δεν τον κάνουν, θα κάνουν χιλιάδες, αλλά τόσα. Για μπουρμπόρα, αφού τα έχεις, δώστα. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 10 με 15, το Ισραήλ 12. Εμείς είμαστε στο 10%. Δηλαδή 10 ευρώ στο κατοστάρικο. Καλά είναι. Είναι. Ναι. Όχι, γιατί εμένα μου φαίνονται, δεν θέλω να φάνω τσίπης, αλλά μου φαίνονται λίγο πολλά. Θέλω να πω. Συγγνώμη. Γιατί πάλι καλά είμαστε. Γιατί βλέπω οι Ιαπωνές δεν θα αφήνουν τίποτα. Τίποτα. Μόνο τα υπόλοιπα μέσα στο πιάτο. Οι Δανείοι επίσης δεν αφήνουν τίποτα. Οι Νιγηριανοί δεν έχουν αφήσουν και αυτοί μηδέν. Η Σιγκαπούρη έχει και αυτή δεν αφήνει. Είναι άλλη λογική, μάλλον άλλη κουλτούρα. Γιατί σε πολλές χώρες ενσωματώνεται το μπουρμπουάρ μέσα στο λογαριασμό. Υπάρχει και tips τόσο και βγαίνει μετά το σύνολο. Οπότε δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν, απλά καταγράφεις.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Για πάμε και στη Ρώμη. Ο τυχερός ή η τυχερή θα πάει, δηλαδή, μάλλον έναν και άλλη μία, και θα πάει στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, και όχι μόνο στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου. Όχι μόνο στη Ρώμη, θα πάτε και στη Φλωρεντία. Και το επιβλητικό ντουόμο είναι εκεί και Φοντάνα ντι Τρέβι στην αιώνια πόλη, όλα σας περιμένουν εκεί. Είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Δίεση σε συνεργασία με το Versus Travel, με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του versustravel.eu. Να δείτε περισσότερα ή στο dies.gr. Η κλήρωση θα γίνει 29 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις στο dies.gr. Θα πάτε και Βατικανό, καλά δίπλα είναι στη Ρώμη, και Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

0: Εδώ μαζί μας και η Nova, που έχει πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι. Μόνο με το δίκτυο κινητής δεν χρειάζεται σκαψίματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Τρέχει το ίντερνετ μέχρι 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες. Έχει και χάρτη επάρκειας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε για ειδήσεις, γιατί έρχεται σε λίγο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με την Ράγιδα, θα πάμε. Έχουμε και θέατρο Βράχων Γιάννη Κότσιρα, 30 χρόνια, με καλεσμένους Πασχαλίδη, Τσελιγοπούλου, Δελιβοριά, και έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out. Και αυτή η συνομιλία το λέει φροντίσει ο Δίεση και του ακροατέ του, όπως πάντα. 9 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, δίπλα θα γράψετε Κότσιρα και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Εγώ

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας. Οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και από εκεί αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Όδο Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφλίος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Δεν ξέρω μην θα ξεκινήσει ο Τσίπρας σήμερα, αλλά αυτό τα κόκκινα τα μπλούζι είναι ότι πρέπει προτείνεται, γιατί σήμερα παρουσιάζει στο Θησίο το νέο εγχείρημα, το πολιτικό. Δεν έχουν πιάσει μεγάλες ζέστες έτσι να δυσκολευτεί και ο κόσμος να μαζευτεί. Θα πιάσουν την Πέμπτη. Η Πέμπτη ήταν η πιο θερμή ημέρα κατά τους μετεωρολόγους, γιατί μελετώ Κολυδά, ο οποίος γράφει ότι αυτός ο θερμικός στόλος, υπάρχει ένας θερμικός στόλος πάνω από την Ευρώπη, ο οποίος επηρεάζει την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Για να καταλάβετε, χθες το Λόντον είχε 34,8, πες 35. Τώρα μην μένουμε στις υποδιαστολές. Αυτή η θερμοκρασία για αυτές τις πόλεις και τις περιοχές είναι αφόρητη πραγματικά. Και γιατί δεν έχουν σχεδιάσει τα σπίτια τους με τρόπο που αποβάλλουν θερμότητα. Τα έχουν σχεδιάσει για να συλλέγουν θερμότητα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι Λονδρέζοι υποφέρουν πραγματικά, και η Γαλλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία, και εκεί θα ανέβει η θερμοκρασία. Αλλά εμείς είμαστε λίγο ΣΥΡΙΖΑ που λέμε, στα όρια του θερμικού θόλου και δεν μας πιάνει πολύ. Θα ανέβει, θα πάει την Πέμπτη μέχρι 32-34, αλλά γενικά θα διατηρηθεί σε επίπεδα ανεκτά, μπορείς να πεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μας γράφει ο Δημοσθένης και έχει ενδιαφέρον και μου το έβαλε και από το...
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr. Νοδιά.

0: Έτοιμοι, παιδιά!
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Αλλά όταν θα έρθουν οι ψηλές θερμοκρασίες, θα είμαστε και εμείς τα ψηλά, γιατί έρχεται ο Χελμός, έρχεται το Χελμός Mountain Festival και θα στείλουμε δύο τυχερά ζευγάρια εκεί με τις σκηνές τους, τη διατροφή τους, πληρωμένα όλα. Από τον Δίες 101,3 για να είστε εκεί. 12 Ιουνίου κάνουμε την κλήρωση. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Χελμός και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Από 19 έως 22 Ιουνίου είναι φέτος το Χελμός Festival και έχει τους πάντες πάνω. Όλοι θα ανέβουν στα ψηλά.

0: Εδώ δίες 101,3 στο πρωινό της Τρίτης με την καλημέρα μας. Και δεν ξέρεις και από πού θα σε βρει τέτοιες συνθήκες. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Σύμφωνα με το Έθνος, στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Πεντέλης το πρωί της Δευτέρας, έπεσε ο ανελκυστήρας. Την ώρα που κλειδούχοι και σταθμάρχες του ΟΣΕ θα περνούσαν από ψυχομετρικά τεστ, όπως προβλέπει νέα η διαδικασία. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, έσπασε σειρματόσκηνο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα την πτώση της καμπίνας και τον τραυματισμό ενός. Αυτοί οι άνθρωποι θα περνούσαν ψυχομετρικά τεστ. Άντε παίρνα τους τώρα για να οδηγήσουν τρένο. Δεν διαψεύδουν ότι υπήρξε τραυματισμός και τονίζουν ότι οι εργαζόμενοι του οργανισμού είχαν μόλις εξέλθει του ανελκυστήρος. Έπεσε χωρίς βάρος δηλαδή ο ανελκυστήρας. Το Έθνος γράφει ότι τραυματίστηκε και ένας άνθρωπος. Και αυτά σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Εδώ πέφτουν πολλοί ανελκυστήρες τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν είναι η έλλειψη τεχνικών ελέγχων, να τα έχουμε αφήσει στο γιόλο. Αλλά μην έχουμε και θύματα στο τέλος, γιατί υπήρξαν και πρόσφατα τραυματισμοί από πτώση ανελκυστήρα και γενικώς. Λίγο το φοβάσαι να κινηθείς εντός ανελκυστήρως σε δημόσιο κτίριο, είναι η αλήθεια. Βλέπω και την Telegraph. Η Telegraph έγινε διεθνές στο θέμα του Beef, στο ΟΑΚΑ. Ευάγγελος Μαρινάκης appears to rip shirt in class with Greek Prime Minister's nephew. Έχουμε περάσει, έχουμε... Ωραία. Αυτό το νέφιο μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο διεθνοποιήθηκε, γιατί ο Ευάγγελος Μαρινάκης είναι και πρόεδρος ομάδας στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε έχουμε και ένα, πώς να το πούμε τώρα, κάνουμε ένα roaming.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στην επικοινωνία είναι η Νόβα, με γρήγορο ίντερνετ. Χωρίς οπτική, χωρίς εργασίες, μόνο με το δίκτυο κινητής. Nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και χάρτη επάρκειας.

0: Και ο Αλκινός από The Sing Concert. Αλλά επειδή λέγαμε προηγουμένως για τους σταθμάρχες, για τα ψυχομετρικά τεστ που δεν έγιναν λόγω πτώσης ανελκυστήρως ή έγιναν και μετά την πτώση ανελκυστήρως, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μιλάει και πάλι για συγκάλυψη από τον κύριο Φλωρίδη. Έτσι έφυγε η κυρία Καριστιανού. Δεν είναι πια στο Σύλλογο, κάνει την πορεία της στην πολιτική τέλος πάντων, αλλά πάλι ο Σύλλογος για συγκάλυψη μιλάει. Δεν μπορείς να το ρίξεις την Καριστιανού αυτή τη φορά. Βλέπω και μια έρευνα, για να πάμε σε άλλα θέματα να τα αναδείξουμε, για τις πιο παλιές πόλεις του κόσμου. Και αυτό τώρα, άμα πες στον εκατομμυριούχο, θα είναι κοντά στις 100.000. Δεν είναι εύκολο, γιατί η πιο παλιά πόλη του κόσμου δεν είναι μεν ελληνική. Είναι από κάτω εκεί προς Μέση Ανατολή, μυθική πόλη, η Ιεριχώ. 11.000 ετών είναι η Ιεριχώ και ποιος είναι μετά? Το Άργος, το δικό μας εδώ κάτω, όπως το βλέπετε τώρα. Εγώ το Άργος δεν ξέρω, δεν έχω κιόλας σαφή εικόνα, αλλά σκέφτομαι τους τουρίστες που έρχονται και έχουν αυτή την αρχαία εικόνα για τις νέες ελληνικές πόλεις, τις μυθικές, και έρχονται, φανταζόμουν, είναι οι κολόνες αρχαιοελληνικές δωρικού ρυθμού, κορινθιακού, διάφορους μεχλαμίδες να πηγαίνουν, έρχονται και πάνε, ας πούμε, πάνε σε διάφορες εδώ αρχαίες πόλεις και βλέπουν τη σημερινή πραγματικότητα και ψάχνουν τα ερείπια για να καταλάβουν πού ήταν η αρχαία πόλη. Αλλά το Άργος είναι δεύτερο, που φημίζεται και τα πεπόνια. Φαντάζομαι οπότε τα φυτεύανε, και μετά είναι Μπύμπλος, Αλέπο. Αλέπο πρέπει να είναι το Χαλέπι, όχι το Λεποχώρι. Αλέπο 6300. 6.300 χρόνια. Η Δαμασκός, τα Σούσα, το Φαγιούμι, Σιδώνα, γενικά εδώ. Ανατολή ευρύτερη, αναστατωμένη, πολεμική, έτσι όπως την κάναμε.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Ένα παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θεσσαλονίκη 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ Δίεσα 101,3 καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Πραγματικά ορισμένες φορές απορείς και το θεωρείς πια δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται ούτε, όχι απλώς την τέχνη, ούτε το καλέσθητο της τέχνης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας πούμε, στήθηκε το άγαλμα του Καβάφη με το ανακλιντρότο, όπως ήταν στην Αλεξάνδρεια, στήθηκε στον πεζόδρομο, τον Αθηναϊκό. Στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το γνωστό πεζόδρομο, που είναι και πολύ σύχναστος, δεν είναι ένας δρόμος ερημικός. Και αυτό το ωραίο γλυπτό, πόσο καιρό είναι που είναι εκεί? Ένα μισή μήνα. Ευανδαλίστηκε. Πήγαν και το έσπασαν τα γυαλιά του ποιητή. Και έλειπε κομμάτι, πρέπει να πήραν και κομμάτι για σουβενίρ. Και αναγκάστηκαν από το Δήμο Αθηναίων να φωνάξουν τον γλύπτη να το αναπληρώσει το σπασμένο γυαλί, το σπασμένο κομμάτι του γλυπτού. Έγινε, αναπληρώθηκε, αλλά θέλω να πω για την αισθητική και το σεβασμό σε ωραία πράγματα. Έχουν αποκυπαλήσει και άλλα αγάλματα, έχουν χαλάσει αγάλματα, τα έχουν σπάσει τα αγάλματα γενικά. Πηγαίνουμε πολύ καλά, αλλά αυτό κάποιοι περίμεναν ότι δεν θα τα κουμπίσει κανείς γιατί θα το σεβαστεί. Δεν το σεβάστηκε. Και εκεί κάνουν και ουρές. Δηλαδή πάει κόσμος και κάθεται στο παγκάκι να βγάλει φωτογραφία με τον ποιητή. Και είναι από τις πιο must selfies αυτή δίπλα στον ποιητή, στον Αλεξανδρινό, το μεγάλο Αλεξανδρινό, που δεν του σέβονται ούτε τα γυαλιά του.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Η Μόνικα έχει γενέθλια, η μουσικός η δικιά μας, ο Λένι Γκράβιτς επίσης, μεγάλος σκέπτος, δεν του φαίνεται καθόλου ούτε από την πούλη.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
1: Το 1975 μπαίνουν για πρώτη φορά τα σκυλιά στην υπηρεσία της αστυνομίας για ναρκωτικά. 1975. Στη Μυτιλήνη πάντα εμένα σταματούσαν να το κατέβαινα από το καράβι και με μύριζε ο σκύλος στον δρόμο. Μου είχε μάτι, κούνα γιουρά, έλεγε να ήρθε. Περίμενα να του δώσω κόκαλο.

Να επιλέγουμε για τις ξαφνικές ζέστες και τους καύσονες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Μυρτό μας γράφει από Βρυξέλλες. Προσέξτε να δείτε πόσο δεν είναι προετοιμασμένες αυτές οι πόλεις για τη ζέστη και για την κλιματική αλλαγή που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η αιτία της ζέστης. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Εδώ 32 πολλές συνεχόμενες ημέρες χωρίς παντζούρια και ήλιο από τις 6 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Δεν έχουν καν παντζούρια. Κουρτίνες πιστεύω το έχουν. Και φυσικά χωρίς κλιματιστικό, γιατί δεν φορεί το κλιματιστικό. Δεν είναι, δηλαδή κάποτε ήταν αυτό να πουλήσεις πάγους στους Εσκιμώους. Αυτό αρχίζει και παίρνει μια μορφή πλέον. Δεν ακούγεται σαν επιχειρηματική ιδέα καλή. Air condition στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο. Υπάρχει και σε ένα άλλο πεδίο τώρα, στο πεδίο των εξετάσεων των πανελλαδικών και των προαγωγικών κτλ. Υπάρχει μια γραμμή που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι στη διάθεση των μαθητών. Είναι η γραμμή 1550, τετραψήφιος δηλαδή, 24 ώρες λειτουργεί για 5 μέρες μετά το τέλος των εξετάσεων, για 5 μέρες μετά και στη διάρκεια των εξετάσεων βέβαια, και είναι για να πουν ό,τι θέλουν οι υποψήφοι μαθητές να αποφορτιστούν από το άγχος τους. Υπάρχουν και κάποιες συμβουλές για το άγχος. Οργάνωσε το διάβασμα σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, κάνε μικρά διαλύματα, μίλα για αυτό που νιώθεις, αποδέξου το άγχος ως κάτι φυσιολογικό χωρίς να προσπαθείς να το εξαφανίσεις. Φρόντισε το σώμα σου. Απόφυγε την υπερβολική σύγκριση με άλλους. Αυτό οι γονείς πρέπει να το αποφεύγουν. Γιατί οι γονείς το κάνουν. Ότι κοίτα τον εσύ και τον φορτίζουν περισσότερο και τον φορτώνουν το παιδί. Και θυμίσου, η επίδοση δεν καθορίζει την αξία σου. Είμαστε όμως σε μια κοινωνία όπου η επίδοση φέρεται να καθορίζει την αξία. Είναι έτσι η αξιολόγηση των πραγμάτων που τα παιδιά αισθάνονται ότι χωρίς να βγάλουν ένα μεγάλο βαθμό δεν καταφέρνουν τίποτα. Και αυτό τους το έχουμε μεταφέρει εμείς. Και η δομή, η κοινωνική δομή το έχει μεταφέρει. Ότι πρέπει να πας καλά για να κάνεις και. Να είσαι σίγουρος για τη ζωή σου και να στρώσεις τα πράγματα από νωρίς, και είναι η επίδοση περισσότερο επιτυχημένη εντωμεταξύ ανά τον κόσμο. Δεν έχουν τελειώσει καν. Δηλαδή δεν έχουν περάσει στα ανώτατα. Ξεκίνησαν από νωρίς άλλους δρόμους. Αν πάρουμε την επιτυχία ως τη χρηματική ικανοποίηση.

0: αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αφού όλα τα πρότυπα πάνω σε αυτό είναι δομημένα, πάνω στην, στην άνεση την οικονομική. Εδώ μαζί μας και η Nova με το nova.gr, με το γρήγορο ίντερνετ. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες, γιατί είναι γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι μόνο με το δίκτυο κινητής και έχει και λεπτομέρειες και χάρτη.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Δίες 101,3. Τίποτα σημαντικό, ζω
1: μοναχά εμπλευκό. Δίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους δεν έχουμε πολύ δύσκολα σημεία. Κηφισός, Άνατος Κάθοδος, στο Περιστέρι και η Αττική Οδός από εδώ και από εκεί στα γνωστά σημεία στην Αγία Παρασκευή και στο Ζεφύρι με περίπουλη κόβριση. Μην ξεχνάτε και το μεγάλο δώρο του Δίεση Αύγουστο στη Ρώμη. Δίεση και Versus Travel μαζί. 5 μέρες τον Αύγουστο, 1 με 5 Αυγούστου, όλα πληρωμένα, 1000 ευρώ μετρητά και όχι μόνο στη Ρώμη και στη Φλωρεντία, στις αναγεννησιακές μεριές δηλαδή της Ιταλίας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, όρη προϋποθέσεις, δίεση.gr.

0: Αυτό ακριβώς που τραγουδάει η Ιουλία Καραπατάκη. Θα πάρουμε αυτή τη φράση για και σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Αυτό είναι που μετράνε, λένε οι ειδικοί. Για να, τέλος πάντων, να φτάσεις στην κορύφωση, την περίφημη κορύφωση, χρειάζεται συναισθηματικό δέσιμο. Είναι δύο πανεπιστήμια συνεργάστηκαν, της Ισπανίας είναι, της Γρανάδας και της Ανταλουσίας, που έχουν καλή κιθάρα και καλά πανεπιστήμια και γνώση στον τομέα, και είπανε και τα δύο πανεπιστήμια ότι το πρώτο, ο πρώτος παράγων για να είναι επιτυχημένη, τέλος πάντων, η συνέβρεση, είναι ο συναισθηματικός. Πρέπει να είσαι δεμένος με τον άλλον. Περνάει από την καρδιά δηλαδή. Δεν είναι one night. Για τις γυναίκες, τώρα οι άντρες δεν ξέρω τι γίνεται, τις γυναίκες μελέτησαν. Ο δεύτερος παράγων είναι η μακροχρόνια σχέση. Οπότε όλα συντείνουν προς τα εκεί, αυτό να κρατήσουμε. Πάμε και Κωστή Μαραβέγια, Κήπος Μεγάρου. 5 διπλές είναι για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, για να καθίσουμε αναπαυτικά στο χορτάρι με την πετσετούλα μας και να απολαύσουμε Μαραβέγια στις γνωστές βραδιές στον Κήπο του Μεγάρου. Για τις 5 διπλές με τον γνωστό τρόπο. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Μαραβέγιας δίπλα και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 10 και αμέσως μετά έφυγε άλλο. Γεια σας.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας. Οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και από εκεί αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, αξίας περίπου 25.000 ευρώ, και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

χαίρεσαι να τον ακούς, είναι ο Teddy Swims. Να ξέρετε ότι το 2023 που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι είναι που ξεκίνησε η άνοδο στην καριέρα του. Πιο πριν έκανε επανεκτελέσεις τραγουδιών στο YouTube. 2019-2020 έτσι ξεκίνησε να τραβά την προσοχή. Και τα τραγούδια του είναι κάτι μεταξύ R&B, soul, hip hop και σύγχρονη pop. Έχει βρει νομίζω τη σωστή συνταγή, όπως λέμε. Καλημέρα, η πιο ωραία υποδοχή μπορούσαμε να σας έχουμε αυτή την λιόλουστη Τρίτη, 26 του Μάη. Βέβαια, νομίζουμε εμείς ότι έχουμε λιόλου στη χώρα. Τι να πούνε σε Βρετανία και Γαλλία, όπου ειδικά στη Γαλλία λέει αναμένεται να φτάσει Μάη μήνα 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί θα το νιώσουν αρκετά. Ο Πάνος Ιγνατίας έφυγαλων, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Με όλα τα ωραία που σας έχουμε, το διαγωνισμό για το χελμό. Έλα να πάμε στο χελμό, είναι το σύστημα. Το σύστημα το ωραίο. Και σας έχουμε και το διαγωνισμό για τη Ρώμη. Τι ωραία να βρεθείτε εκεί μήνα Αύγουστο και πολλά ακόμη. Μένετε δύση. Όταν ακούτε.

0: Είναι Μαρίνα Σπανού και έχει ένα ωραίο προσκλητήριο προς όσους όσες την αγαπάτε. Είμαστε ακόμη εδώ, λέει η ίδια, στους δρόμους Αθήνας. Εξυπνούμε τους εφηβικούς μου έρωτες, την πρώτη μας ελευθερία, τα τραγούδια που μας ταξίδευαν. Είμαστε ακόμη εδώ λίγα χρόνια πιο μεγάλη, πιο ονειροπόλη, με την ίδια ανάγκη να μοιραστούμε όσα ζήσαμε, τα μπαρ που αγαπήσαμε, τα παγκάκια που μας χώρισαν, οι πεζόδρομοι που μπόρεσαν να μας κρατήσουν κοντά. Είμαστε ακόμη εδώ όπως τότε. Σε περιμένω. Γιατί όντως σε περιμένει. 28 Μαΐου θα συναντήσει το κοινό της, επιστρέφοντας στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης, τη σκιά της Ακρόπολης, εκεί από όπου ξεκίνησα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 5 χρόνια της Αρεοπαγήτου. Είναι μια επέτειος της πρώτης μουσικής γνωριμίας. Και με την υποστήριξη του Δίες 101,3 ελεύθερη είσοδος εννοείται, αλλά και ο Δίες εκεί θα είναι δυναμικά. Για να πάμε λίγο στα της κίνησης. Έχει κινησούλα, βλέπω, στην Εθνική. Ξεκινά από Λένορμαν και θα σας πάει μέχρι Αχαρνών. Στο ρεύμα προς Πειραιά είναι τμήματα πιο χαμηλές ταχύτητες έως τους Αγίους Αναργύρους. Μετά όλος ο δρόμος είναι δικό σας. Αττική οδό στο πάτημα Χαλανδρίου, η κάθος της Κηφισίας στο ύψος Κατεχάκη, παραλία. Εκεί, μετά την Εθνική και μέχρι να φτάσει στη λιμάνι, η συγκρού από Λαγουμιτζή, η κίνηση βέβαια συμπαρασύρει Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και φρένο γκάζι θα έχετε επίσης από Ευαγγελισμό Σύνταγμα. Βέβαια, η πιο ωραία κίνηση είναι αυτή των μηνυμάτων σας για όλες τις ωραίες αποδράσεις, τις Βουνίσκες και τις άλλες, εις τας Ευρώπας. Λοιπόν, λέω όμως να ξεκινήσω με Θέατρο Βράχων, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τις δυνάμεις τους. Είναι δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και είναι ωραίο που θα ενώσουν τα τραγούδια τους. Δευτέρα θα είναι 15 Ιουνίου. Συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό Πορτοκάλογλου ή Πρωτοψάλτη, το όνομά σας απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Yay, yay, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αγάπη, αγάπη να υπάρχει και εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι να σας φέρουμε ακόμα πιο κοντά. Λέω, στην περίπτωση που κληρωθεί κάποιος ή κάποια που έχει και το σύντροφο ή τη σύντροφό του, σας έχουμε ένα ωραίο πενθήμερο Αύγουστο στη Ρώμη, γιατί δεν ξέρουμε τα οικονομικά σας πώς είναι. Εμείς φροντίσαμε και είπαμε, όπως και να έχει, ένα ωραίο πενθήμερο.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Αλκίνος Ιωαννίδης.
4: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
3: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
4: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
3: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι το τραγούδι που αγαπήθηκε από το πρώτο άκουσμα. Νέες δυνάμεις, Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης εδώ στον Δίεση 101,3. Λοιπόν, νωρίτερα που σας έλεγα για Ρώμη, μην ξεχάσετε να πάτε να ρίξετε και το νόμισμα και στη Φοντάνα την Τρέβη. Τέλος πάντων, έχει μία σημασία ότι θα ξαναεπιστρέψει τέλος πάντων στην αιώνια πόλη. Αλλά υπάρχει και καλός σκοπός. Το λέω γιατί 3.000 ευρώ συγκεντρώνονται από αυτό το συντριβάνι σε καθημερινή βάση και τα χρήματα πηγαίνουν στην Caritas. Είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση καθολική της Ρώμης, βοηθά τους φτωχούς και άπορους της πόλης, χρηματοδοτεί συσίτια, καταφύγιο αστέγων, δωρεάν σούπερ μάρκετ και στη συντήρηση ενός κροτήματος βοηθά στα περίχωρα της Ρώμης που στεγάζει γεροκομείο, καντίνα και οδοντίατρο για τους κατοίκους της πόλης που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και αυτά είναι ωραία να τα ακούς για μια πόλη. Λοιπόν, γιατί αγαπάμε το Designer Outlet Athens, αυτό το ερώτημα έχω, γιατί βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα σπορ και μοναδικές προσφορές. Και από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου το παιχνίδι υπογειώνεται στο Nerf Game Days με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτεια για τους μικρούς φίλους. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές και όλα θα τα μάθεις στο designeroutletathens.gr.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πρώτα γινόμαστε μπαλώματα και μετά προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Έτσι έχουν τα πράγματα και είναι ένα από τα πιο αληθινά τραγούδια που έχουν γράψει Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Εδώ πάντα Διέση 101,3. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο θα είναι στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Πριν όμως θέλω τα κινητά σας να έχετε κοντά, διότι δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθείτε στο Χελμός Mountain Festival Volume 4. Είναι το φεστιβάλ που αγαπείτε και μεγαλώνει και πάει πιο ψηλά από ποτέ. Για να καταλάβετε, σε 2340 μέτρα πρόκειται να τραγουδήσει ο Γιάννης Αγγελάκας. Έτσι θα ανεβείτε, έτσι, δικός τρόπος για να ανεβείτε πάνω στην κορυφή της στίγας. Πασκαλίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας και Δαρέσης, Κοινή Θνητή, Βέβυλος, Μίκρος και πάρα πολύ, Μίκρο και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, Χελμός, στείλτε μήνυμα στο 54301, οι σκηνές σας, η διατροφή σας για τρεις ημέρες και βεβαίως πάρα πολλές δραστηριότητες όπως επίσης και το εισιτήριο για όλες τις συναυλίες. Να ενημερώσω επίσης τους κινηματογράφους. Υπάρχει ταινία Αρκουδότρυπα. Ξεκίνησε ως μικρού μήκους, αλλά έκανε τεράστιο μπαζ. Είναι ένα βουκουλικό ρομάντσο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο. Ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Να ενημερώσω ότι άρρωσε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η ταινία Αρκουδότρυπα και είναι και υποψήφια για 7 βραβεία Άρης.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 11.
0: Δίε
17: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, για το Λάχμος Ντάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Βρέθηκε το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί χθες από το Γενικό Κρατικό Νίκαια. Σήμερα το πρωί, άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης δεν μπόρεσε να απομακρύνει το μηχάνημα από την κεντρική είσοδο του Ιδρύματος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στις 8 το βράδυ, στο Θησίο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την πόρτα του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη σύσταση του κόμματός της. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Είναι ο Stevie Wonder, στο απόλυτο τραγούδι της απιστίας. Φαίνεται ότι πολλές ταυτίστηκαν. Εξού και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το είχε ζήσει και ο ίδιος. Έπαιρνε ο κόμενος στη συζύγου στο σπίτι και άλλαζε τη φωνή. Μέχρι εκεί έχουμε μάθει. Δεν έχει πει περισσότερα. Καλημέρα στα διασικά πλάσματα που είναι και σήμερα σωστά ταυτισμένα εδώ. Έτσι, για να ανταποδώσω τις καλημέρες που στέλνετε μαζί με τα μηνύματα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μας. Πάνω Ιγνατιάδης, Έφη Γαλώνη. Θα είμαστε μαζί σας έως τη 1. 2-11-189-1013. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας και στο www.ds.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Όταν ακούτε

0: δύσκολα.
1: Είναι ο Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάπως έτσι ένιωσα μόλις έμαθα για το νέο φόρο στα κινητά. Θα σας τα πω όλα λίγο αναλυτικά. Πρώτα έτσι να σας πάω πιο μαλακά. Να ξεκινήσω με προσκλήσεις για τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην Τεχνόπολη του Δημού Αθηναίων. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Φέρει το τίτλο «Τι ωραίο». Είναι και τραγούδι, ομώνυμο. Θα έχει τον Αποστόλη Βαλαρούτσο μαζί του, αλλά και άλλες πολλές εκπλήξεις. Τον ξέρουμε. Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός και με πάρα πολύ χιουμορό ο Πάνος Μουζουράκης. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μουζουράκης, ονοματεπώνυμο. Απαρτήτω στο email σας. Μη μου το ξεχάσετε, παρακαλώ πολύ, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το Εξελέν, γιατί το έχουμε στη ζωή μας, το έχουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει και για άλλη χρήση, τι θέλω να πω. Συστήνεται και από τους οδοντιάτρους. Έτσι, όταν έχετε άφθες, ας πούμε, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και για τις άφθες και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας. Εξελέν, λοιπόν, πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης Σωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην Αεροπαγίτου, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσεις τη θέση σου, η είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί, όπως τότε. Θα έρθεις.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σιωπηλά έρχονται και κάτι οι φόροι και που δεν το περιμένεις. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει ο θόρυβος και πως έρχονται τώρα από το παράθυρο τετράφυλλοι μπαλκονόπορτα. Το λέω διότι η κυβέρνηση διαφημίζει το πόσο πολύ μείωσε τους φόρους, αλλά πολύ άντεξε, χωρίς. Ο νέος φόρος έρχεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από 1η-1η του 2027 και μέσω του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, ο οποίος, προσέξτε, έρχεται στα λόγια να ενοποιήσει τον ΤΑΠ, είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης και τον ΦΙΧ, είναι φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μόνο που έχει άλλο υπολογισμό και μπορεί και να τριπλασιαστεί αυτό το ποσό. Κάντε και εσείς αέρα, όπως και εγώ, μόλις το διάβασα. Στο μεταξύ, θυμίζω ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ο πιο μόνιμος προσωρινός φόρος και από τον καθένα μας έχουν εισπράξει από το 2014, από ό,τι και επιβλήθηκε, από 3 μέχρι 10.000 ευρώ. Τώρα σας βάζω μέσες τιμές, σίγουρα παραπάνω για όσους έχουν περισσότερα και πιο ακριβά ακίνητα. Το καλύτερο δεν σας το είπα. Αν αρνηθούμε να πληρώσουμε αυτό το νέο φόρο, δεν ξέρω και την ονομασία του, έως και 3 μήνες, διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να εξοφληθεί. Με αυτά και με αυτά, νιώθεις λίγο ότι σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού σου, του δικού σου σπιτιού, έχει έρθει και βολεύτηκε ο δήμαρχος. Τον έχεις και αυτόν δηλαδή δίπλα, τον έχεις στο τραπέζι, τον έχεις τέλος πάντων παντού. Στο δικό σου σπίτι πάντα. Οι αντιδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και δικαίως.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι τα υπόγεια ρεύματα, ούτε εγώ θα σας πω πολλά, τα απολύτως απαραίτητα, γιατί σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι 5 ημερών μέσα στον Αύγουστο, 1η με 5 Αυγούστου συγκεκριμένα, προκειμένου να βρεθείτε στην αιώνια πόλη ή αλλιώς στη Ρώμη. Εκεί όπου πραγματικά νιώθετε σε κάθε γωνιά, θα σκάσει μύτη ο Κέσαρας. Είναι τέτοια, πώς να το πω, τα έχουν διατηρήσει όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα να πάει χαμένο. Σας έχουμε μια πολύ ωραία επίσκεψη στη Φλωρεντία, η οποία είναι μία από τις πιο όμορφες πραγματικά πόλεις. Θα έχετε επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Αυτά τα ωραία. Με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Σας έχουμε τα αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, διαμονή αλλά και 1000 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σας, που σημαίνει θα το χαρείτε όπως ακριβώς πρέπει αυτό το ταξίδι. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, ευχούλα από μέσα σας, κάντε την, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στις 29 του Ιούνιου, είναι μέρα Δευτέρα. Στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη, εμείς σας ευχόμαστε πραγματικά καλή τύχη. Αφήστε ένα μήνυμα να υπάρχει και ξεχάστε το μετά. 34 λεπτά η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και ο τέλος κινητής τηλεφωνίας σε όλους τους διαγωνισμούς εδώ, μικρούς και μεγάλους, ίδια χρέωση. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το παντού app, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, να σκανάρεις την απόδειξη, να πάρεις τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova και θα μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass,

0: Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε.
8: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πόσο ωραία ταξιδέψαμε εδώ με τον George Michael. Ωραία θα ταξιδέψετε όμως και τον Αύγουστο. Πρώτη με 5 του μήνα, γιατί ένας τυχερός τυχερή μαζί με ένα ακόμη άτομο που θα πάρει μαζί του ή της θα βρεθεί στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη, με την ομορφιά του ιστορικού της κέντρου, τον ενιαίο αρχαιολογικό χώρο με μνημεία από πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους που η UNESCO έχει ανακηρύξει μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το Κολοσσέο, οι κατακόμβες του Αγίου Καλίστου, οι κρύπτες των Παπών, η τάφη των πρώτων χριστιανών, τον Μπαρόκ συντριβάνει, η Φοντάνα, την Τρέβη. Σας έχουν εκεί επίσκεψη στο Βατικανό, σας έχουν επίσκεψη στη Φλωριντία, ρομαντική πόλη, να το πούμε και αυτό, αλλά με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, διαμονή 1000 ευρώ μετρητά όπως πάντα από τον Δίεση, γιατί σας φροντίζουμε. Και αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντα σε σχέση με διακοπές, αυτό θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54301. Ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Κάντε ένα κλικ σήμερα και προσπαθήστε να βρείτε τη μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ σε σχέση με τους γιατρούς και τις ελλείψεις τέλος πάντων νοσηλευτικού και γιατρικού προσωπικού στα νησιά. Πριν ξεκινήσετε δηλαδή για διακοπές, σκεφτείτε, αν πάτε κάπου, κάτι σας συμβεί, τι γιατρό θα θέλετε, τι γιατρό θα θέλετε να υπάρχει πάνω απ' όλα. Στην ΚΟΣ που δεν έχει παθολόγο, στη ΛΕΡΟ καρδιολόγο, στη ΜΥΛΟ δεν υπάρχει ΜΕΑ, στην ΠΑΡΟ καρδιολόγος επίσης, καρδιολόγος και στην ΤΙΝΟ, όπως και στην ΑΜΟΡΓΟ, παιδίατρος στην ΙΟ. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, διαβάστε το όλο. Αναλυτικό, όχι, επειδή μας λένε ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας και όλα είναι καλά.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
2: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωτα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις.
2: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σε αυτά τα στοιχεία που σας έλεγα, συμπληρώνοντας, στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει μεθ, δεν λειτουργεί η μεθ λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως επίσης και στη Λευκάδα. Η Κάρπαθος είναι χωρίς παθολόγο και καρδιολόγο, υπολειτουργεί το ακτινολογικό στα Κύθυρα και στην Σάμμο δεν υπάρχει επίσης παθολόγος.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να βγούμε στους δρόμους για να την κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούμε. Δεν ξέρω. Νέο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και θα ακουστεί πάρα πολύ δυνατά και στα ψηλά του θέατρου Βράχων, όπου ενώνει δυνάμεις φέτος με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Να δείτε και αυτό το πολύ ωραίο Q&A όπου ένας ρωτάει τον άλλον. Είναι ξεχωριστό στα social media του Δίεση, γιατί αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν κοινούς κώδικες, και να δούμε και πώς ακριβώς θα ενώσουν τα τραγούδια τους. Δίεση, γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, το όνομά σας και όλο αυτό το προωθείτε μαζί με το email σας, μην μου το ξεχάσετε, στο 54301. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε την επίσημη κίνηση του ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εκεί στην πλατεία Θησίου. Έχει αρχίσει φιλορροή από ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε κόμμα Σαμαρά. Μην ακούτε τι λένε, θα έρθει και αυτό. Οπότε θα υπάρχει και από εκεί φιλορροή από τη Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα Καριστιανού παίρνει από ό,τι φαίνεται από όλες τις πλευρές. Γενικότερα η τράπουλα. Το σημείωσα γι' αυτό και δεν το διαβάζω καλά. Γενικότερα η τράπουλα ξαναμοιράζεται και θα δούμε πολλές διευρύνσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων, αν και για μένα το πιο σημαντικό είναι το αν θα ξεσηκωθούν για να πάνε στις κάλπες εκείνοι που επιλέγουν κάθε φορά να μην ψηφίζουν.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ με τη Φανή έχουμε και την οπτική Ίνα, τη μάχη για την οπτική Ίνα. Αν δεν έχει έρθει ακόμη στη γειτονιά σας, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Διατίθεται τα προγράμματα μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, αλλά θα τα μάθετε στο nova.gr.

0: Σας πρέπει να πάρετε τα βουνά, πρέπει να ζήσετε όλη αυτή την ατμόσφαιρα ενός φεστιβάλ. Σας το λέω ως παλιά καραβάνα. Μία φορά να το κάνετε. 19 με 22 Ιουνίου στέλνουμε δύο τυχερά ζευγάρια για να χαρούν Γιάννη Αγγελάκα, Χαρούλη, Πασχαλίδη, Καραπατάκη, Αλκίνο Ιωαννίδη, Πιξλάξ, Παυλίδη, Μισθακίδη, Νεφέλη Φασούλη, Χατζηφραγκέτας και Αδαρέσης, Κοινούς Νητούς, Φέβιλο, Μίκρο και πολλούς άλλους. Αυτά τα ωραία θα συμβούν. Σας έχουμε τις σκηνές και στην πλαγιά του Χελμού, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή σας και για τις τρεις ημέρες και θα παρακολουθήσετε και όλες τις συναυλίες. Άλλο να σας έχουμε δηλαδή. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Χελμός, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Και δεν ξεχνιόμαστε, κάνουμε ένα κλικ στο nova.gr, εκεί όπου θα βρούμε χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες για τα προγράμματα 5G Home Internet, τα οποία παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χωρίς να υπάρχει οπτική ίνα. Όπως ακριβώς το ακούσατε, και αυτό θέλω να κρατήσετε. Ο Πάνος Εχνατιάδης έφυγα. Είμαστε στην παρέα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και έρχεται αμέσως μετά και η Δημήτρια Τριανταφυλλίδου.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ευχόμαστε καλό μεσημέρι.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο σήμερα το πρωί με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση στο Buchenhout στην περιοχή της Φλάνδρας. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Άποψη στις 8 στο Θησίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η επιχείρηση έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, όπου συνελήφθησαν 22 άτομα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τι να θυμηθώ.
0: Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

0: ωραίο δεν είναι αυτό? Να υπάρχει κάποιο στη ζωή σου να σου λέει μην ανησυχείς, θα τα καταφέρουμε. Ακόμη και αν καταστραφεί ο κόσμος, εμείς θα παραμείνουμε όρθιοι. Και να το λέει ακόμη και αν δεν έχει το χάρισμα του James Bond, ακόμη και αν δεν έχει τη χαρισματική φωνή της Adele, από το soundtrack της 23ης ταινίας James Bond ήταν το Skyfall από την Adele. Και έτσι λέμε καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Τρίτη στην 26η του Μαΐου. Ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας στα δικά σας ραδιόφωνα, και εμείς παρέα σας μέχρι τις 4 όπως κάθε μεσημέρι. Ο Πάνος Ιγνατιέδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και εδώ μαζί μας η Pharmacept που έχει τη λύση ώστε να απολαμβάνουμε τον ήλιο, αλλά να είμαστε και προστατευμένες και προστατευμένοι και εμείς και τα βρέφη μας και οι μεγάλοι στο σπίτι, γιατί η σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Όταν ακούτε...

0: και πες μας αγάπη.
1: Και μετά δώσε μας και μια μετάφραση της αγάπης, γιατί είδατε πως ξεκίνησε ωραία η μέρα μας σήμερα πάλι με χτυπήματα αγάπης. Έτσι δεν τα έχει ονομάσει την τελευταία φορά που σου λέει και χειρία. Αλλά αυτά τώρα είναι χτυπήματα αγάπης που έκανα προς το Ιράν. Κάτι τέτοια έχουμε σήμερα. Κάτι με αγάπη θα απαντήσει και το Ιράν ή επιφυλάσσεται εν πάση περιπτώσει. Και όλα αυτά πριν κάνει το τρίτο του check-up. Δεν ανησυχεί όλος ο κόσμος. Αντιθέτως, ειδικά από κάτι site που γράφουν ότι δεν είναι και προγραμματισμένο και ανησυχεί εντός εισαγωγικών ο πλανήτης όλος, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 19 λεπτά. Και ξέρω τι θα πω τώρα, γιατί θα φτιάξουμε ωραία παρέα για τον κήπο του Μεγάρου. Μας έρχεται, λένε οι μετεωρολόγοι, ζεστός Ιούνιος, καλοκαιρινός, αθηναϊκός καλοκαιρινός Ιούνιος. Οπότε από τις δροσερές μας βραδιές θα είναι εκείνη της 12ης μέρας του, θα είναι Παρασκευή στις 9 στον κήπο του Μεγάρου και που θα απολαύσουμε τον Κωστή Μαραβέγια. Σας έχω προσκλήσεις, ξεκινάτε από τώρα να στέλνετε τις συμμετοχές σας γράφοντας Δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, το email σας οπωσδήποτε και Μαραβέγιας στο 54301.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι αυτές οι άγκυρες που δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το know-how, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν το έχει και σε άλλα. Γιατί βλέπετε, ο Πασχαλίδης έχει ήδη 2 sold out και μία νέα ημερομηνία σε ό,τι αφορά το Βράχον. Να πω, να θυμίσω ημερομηνίες. 12, 13 και 14 οι τρεις βραδιές του. Και αφού οι δύο είναι ήδη sold out, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εδώ στον Δίεση 101,3 βρίσκεται προσκλήσεις, με συγχωρείτε. Κατά τα λοιπά, έλεγα για τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Κάναμε όμως Eurovision, κάναμε Final Four. Σήμερα το νέο happening είναι στο Θησίο, στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και στα στοιχήματα, το όνομα, τα χρώματα εντάξει τα ξέρουμε, το τραγούδι, το μότο, και το μότο το έχουμε, η ψηφιακή πλατφόρμα επίσης παίζεται στα στοιχήματα μέχρι τις 8, οπότε και θα ανακοινωθούν όλα. Εμείς όμως φεύγουμε για Χελμό, αφού τα μάθουμε όλα αυτά και αφού περάσει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε εδώ μεγάλο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε και δύο τυχερά ζευγάρια που θα ζήσουν από κοντά το τρίμερο αυτό με τις τόσες συναυλίες, έχοντας τα πάντα από τον Δίεση εξασφαλισμένα, δηλαδή τη διαμονή σε σκηνές στην πλαγιά του Χελμού, τη δωρεάν διατροφή για τρεις μέρες, τις δραστηριότητες στη φύση και την πρόσβαση σε όλες τις συναυλίες με ονόματα όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Αγγελάκας, Γιάννης Χαρούλης, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πιξλάξ, πολύ πολύ ακόμη. Και βέβαια είναι και αυτό το ειδικό project, το ξεχωριστό του Αγγελάκα με το Βελιώτη, στην κορυφή της Τίγας για το Leaky Live.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός, το 54301.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.

0: Πώς τα είπα πριν, Eurovision, Final Four, happening σήμερα στο Θησίο, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ενδιαμέσως έχουμε και τα μεθαυριανά τη συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται ήδη εδώ. Σήμερα ήρθε, θα μείνει, έχει έρθει για τη διερεύνηση των καταγγελιών για οργανωμένη απάτη και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι σύριαλ που κρατάει, παρότι κάποιοι θα προτιμούσαν να είναι σαν τηλετενία να φύγει γρήγορα, αλλά κρατάει από ό,τι φαίνεται και θα έχουμε μεθαύριο και συνέντευξη τύπου να μας ενημερώσουν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι καλό ανακάλυψαν. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρατέταρτο. Να σας πω εδώ ότι έχω προσκλήσεις και για τον Πάνο Μουζουράκη στην Τεχνόπολη στις 15 Ιουνίου. Θα είναι βράδυ Δευτέρα στις 9 το ραντεβού μας εκεί μαζί του και με τους καλεσμένους του. Οπότε δίεση ονοματεπώνυμο το mail σας και Μουζουράκη στο 54301. Και να σας δώσω και μία εικόνα από τους δρόμους μας με χαμηλές ταχύτητες από το Εγάλεο και πάνω στο Κηφισό, αλλά όχι κάτι να σας καθυστερήσει πάρα πολύ. Το ίδιο και για την κάθοδο ισχύει. Κατά κόκκινο το κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού καθοδικά και η Βασιλή Σοφίας προς το Σύνταγμα είναι κατά κόκκινες και η Βουλιαγμένη σαν αναδιαστήματα έχει θέματα και στο καθοδικό και στο ανωδικό.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σε αυτό να επενδύσουμε, στην ανταλλαγή ευχών, γιατί σύμφωνα με αυτά που μας είπαν χθες από τον ΩΣΑ, δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά εδώ στο σύστημα. Στο σύστημα το δικό μας υγείας, σε ό,τι αφορά τις χρόνιες παθήσεις και την αντιμετώπιση, και ενώ έχουμε, λέει, καλό προσδόκιμο από μια ηλικία και μετά, αυτά τα χρόνια δεν τα ζούμε καλά. Γιατί δεν επενδύουμε στην πρόληψη, επενδύουμε στο μετά, στη θεραπεία, και αυτό όχι με τον τέλειο τρόπο, όχι με τον ιδανικό τρόπο, και εντοπίζεται στο ότι τα νέα φάρμακα δεν τα έχουμε σε προτίμηση στη χώρα, και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τους ίδιους τους ασθενείς που έχουμε ένα φόβο απέναντί τους. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνο, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμη καλοκαίρι με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, προφανώς. Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, εκεί θα τον απολαύσουμε. Και πάμε εμείς τώρα για το φινάλε της ώρας με τη Pharmacept και με το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο και υψηλή προστασία SPF 50. Να θυμάστε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Θυμάστε και τη Ρώμη για τον Αύγουστο και το πενθήμερο με τα πάντα εξασφαλισμένα και 1.000 ευρώ μετρητά για εσάς. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301 από την 1η έως τις 5 Αυγούστου, ημερομηνίες του ταξιδιού, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η κλήρωση εδώ λίγο πριν τις 10 από το Θεόφιλο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Τουλάχιστον 4 νεκροί, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι και 2 σοβαρά τραυματίες μετά τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Η επιχείρηση έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη στην Κρήτη, όπου συνελήφθησαν χθες 22 άτομα. Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Και αυτή τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι εναλλακτική δεν υπάρχει, άλλη επιλογή δεν υπάρχει, εναλλακτική δεν υπάρχει, ο μόνος δρόμος είναι αυτός. Η Queen από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, το μεσημέρι μας της Τρίτης, με το Βοριαδάκι του να βοηθάει. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται αυτό που ίσως κάπου έχετε δει σε τίτλο, επιβεβαιώνεται, φαίνεται από όλους τους μετεωρολόγους, ότι αύριο μεθαύριο θα είναι ένα ζεστό διήμερο και για τη δική μας πόλη, με 32-33 βαθμούς ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Ένα διήμερο θα είναι, μετά θα γυρίσουμε στους κανονικούς, στις κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Κάπως έτσι θα πάει το υπόλοιπο. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να έχουμε, δηλαδή και οι αυξημένες αυτές οι θερμοκρασίες που δεν συγκρίνονται με ό,τι ζει η Δυτική Ευρώπη και το θόλο της και όλα αυτά, πάνε συνοδευτικά με τις βροχές και τις μπόρες. Να δούμε πώς θα βγει δηλαδή όλο αυτό στην πράξη και πόσο βοηθητικές θα είναι οι βροχές και οι μπόρες, ή θα δημιουργούν έτσι εντονότερη την αίσθηση της κουφόβρασης. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Καλό μας μεσημέρι. Πάμε στα τραγούδια μας. Συνέντεχνα ελληνικά είναι και ξένα και τα απολαμβάνουμε παρέα ως τις 4.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και το S-Detox από τη Superfoods, ο συνδυασμός αυτός υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση σε 6 μόλις μέρες εδώ στην παρέα μας.

0: πραγματικά όλα γίνονται. Εδώ έκλεψαν φορητό καρδιολογικό υπερηχογράφο υψηλής τεχνολογίας από τα ΤΕΠ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και ήλπιζαν εκείνοι που το, έκλεψαν, όχι ήλπιζαν, σχεδόν είχαν βέβαιο ότι δεν θα το καταλάβει κανείς ότι το έκλεψαν. Και επειδή διαβάζω σήμερα στα site, το κατάλαβαν, πήρε μεγάλη δημοσιότητα, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι ο δράστης, οι δράστες θορυβήθηκαν από αυτή τη μεγάλη δημοσιότητα, γι' αυτό το αφήσανε σε μία σακούλα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και αυτό το είχαν κάνει έτσι κι αλλιώς εχθές, κρυμμένο δίπλα σε κλεισάκι, λέει, και κοντά σε κηλικείο. Αυτό το είχαν κάνει έτσι κι αλλιώς, αλλά επειδή πήρε τόση μεγάλη δημοσιότητα, πήρανε τηλέφωνο το πρωί στη διοίκηση του νοσοκομείου και υπέδειξαν το ακριβές σημείο που είχε αφαιθεί η συσκευή και τέλος πάντων το άφησαν πίσω και κάντε τη δουλειά σας. Αλλά η ένορκη διοικητική εξέταση μας βεβαιώνουν, όχι δράστες, οι άλλοι του νοσοκομείου, ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα, ένα ταξίδι μας ετοιμάζει η Ελένη Δήμου, ένα ταξίδι σας ετοιμάζει και ο Δίεση, 1η με 5η Αυγούστου στη Ρώμη για ένα τυχερό μας ζευγάρι με τα πάντα εξασφαλισμένα. Δίεση λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
0: Διέση 101,3.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Το τραγούδι που γράφτηκε μόνο λίγους μήνες πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου απόλυτα συνδέθηκε με αυτό, απόλυτα συνδέθηκε με το τέλος του ψυχρού πολέμου, με την ελπίδα για ειρήνη. Εμπνευσμένη η μπάντα άλλωστε από το μουσικό φεστιβάλ ειρήνης εκεί στη Μόσχα, που έβλεπαν τους Ρώσους να ενώνονται με τα δυτικά συγκροτήματα, να υπάρχει αυτή η αίσθηση, ίσως πιο έντονη από τα τελευταία χρόνια, του να έρθουν κοντά με τους υπόλοιπους. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους για το Wind of Change των Scorpions που μόλις ακούσαμε 25 λεπτά πριν από τις 3 και δις.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Βιαστικό.
4: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert. The Scene 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το μποτιλιάρισμα της ανόδου του Κηφισού ξεκινά από τη Λένορμαν και φτάνει σχεδόν μέχρι την Αχαρνών και ό,τι δημιουργήθηκε και της Καθόδου μέχρι τον Κόκκινο Μήλο από τη Μεταμόρφωση. Yeah.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Διέση 101,3 και μπροστά μας στο επόμενο διάστημα στο Βράχον για τις δυο του ήδη sold out από νωρίς για να είμαι ακριβής sold out συναυλίες τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου. Διέση στα ραδιόφωνα, είμαστε στις 3 παρατέταρτο για ελάτε να πάμε στο Χελμό και φέτος που θα είναι ακόμη πιο ωραία από τις προηγούμενες χρονιές με περισσότερες σκηνές, μία εξ αυτών στην κορυφή της Τίγας στα 2340 μέτρα στο μυθικό σημείο του Χελμού με ένα νέο σκηνικό όπως δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, εκεί ο Αγγελάκας και ο Βελιώτης θα παρουσιάσουν το project Leaky Live σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μετατρέποντας το φυσικό σε ζωντανό ηχητικό τοπίο και με μοναδικό όριο τον ουρανό. Βεβαίως και όλα τα άλλα, όλες οι άλλες συναυλίες θα μπείτε στο dies.gr και θα τις δείτε αναλυτικά. Διεκδικείτε 2 τριήμερα με τα πάντα εξασφαλισμένα, δηλαδή θα έχουμε 2 ζευγάρια που θα έχουν τις σκηνές τους, θα έχουν τη διατροφή τους, θα έχουν τις δραστηριότητές τους, θα έχουν όλες τις συναυλίες τους. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ και η σειρά Ελιοντόρ Mineral της Φαρμασέπ με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες και στη τσάντα μας το Ελιοντόρ Mineral Sunstick που βολεύει πάρα πολύ για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός, τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: μια χαρά. Χωράει να γραφτείτε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία τα βρεις

0: σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Οι αλλαγές στον είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and
5: Living. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
9: Happy Mastercard Day.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Τουλάχιστον 4 νεκροί, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι και 2 σοβαρά τραυματίες μετά τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλκή, Σέρες και Αθήνα. Η επιχείρηση έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη στην Κρήτη. Συνολικά έχουν συλληφθεί 39 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βρίσκω με μέσα σε αυτό το πίσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

Κοίτα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Spirito FM